Καλή σας μέρα. Παρασκευή σήμερα λοιπόν και πρώτη καλημέρα από τις 6 μέχρι τις 8 με Γιώργο Πιτσάκο. Εδώ στις 6 ώρα και για δύο ρίτσες όπου έχουμε ενημέρωση, έχουμε επικοινωνία, έχουμε αληθινή μουσική. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Βέβαια η Παρασκευή δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια, ό,τι καιρό και αν κάνει, διότι έρχεται το Σαββατοκύριακο και όπως και να το κάνεις υπάρχει μια ψυχική ανάταση. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και όλα αυτά συμβαίνουν στον 89 Rainbow.

μας δείχνει μουσικά τουλάχιστον ο Tom Petty μαζί με τους Heartbreakers πως μπορούμε να μάθουμε να πετάμε. Learning to fly. Καλημέρα μέσα από μια συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη που έχει και μια διάθεση να πάει για βροχή, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε γιατί έτσι, γιατί έχουμε συνηθίσει σε όλες τις καιρικές συνθήκες, είπαμε. Αυτός ο Μάιος ντύθηκε λίγο Μάρτιος, αλλά θα το ανεκτούμε. Κάποια στιγμή θα βαρεθεί, θα πάρει τα μπογαλάκια του και θα φύγει, θα έρθει ο Ιούνιος, όμορφος και ωραίος. Θα μου πεις, αν ξέρεις καλά τον Ιούνιο, Γιώργο, ότι το πρώτο 15ήμερο εκεί να δεις μελτέμια, εκεί να δεις βροχές, ξαφνικές βέβαια, κρατάνε για 20-25 λεπτά και τελειώνει η ιστορία. Αλλά έχω τις πρώτες καλημέρες εδώ. Καλημέρα να στείλω στο καλό μου τον φίλο τον Χριστόφορο. Καλημέρα από Χαλκιδική, Νέο Μαρμαρά. Καλημέρα στα παιδιά, τον Γιώργο Τιβάσο και τον Αποστόλη. Από το τμήμα Σάρωση Καθαριότητα στο Ωραιόκαστρο, στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο Θάνο Μπουμπουτίνη, τον Λίλια τον Γούσιο, τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νικολή από Φλόρινα, τον φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα και στην Αργύρο. Καλημέρα επίσης στη Χριστίνα και την Άννα Μαρία. Με τι θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή Θεσσαλονίκη? Είναι 15 βαθμούς Κελσίου, 83% σχετική υγρασία. Λογικό είναι να συμβαίνει αυτό. Έχουμε ένα αποφορά και ανατολικός άνεμος είναι και θα φτάσουμε τους 23 βαθμούς. Δεν θα έχουμε μεγάλη απόκληση στη θερμοκρασία προς τα πάνω. Γιατί θα έχουμε συννεφιά. Και ψηλό βροχο δίνει για σήμερα. Να δούμε.

Το όνομά του το πήραν από ένα περιοδικό μόδας. Το Τυπές Μοντ στην Γαλλία, φυσικά, εις Παρισίους. Σημαίνει εφήμερη μόδα. Βέβαια, οι Τυπές Μοντ μόνο εφήμερο συγκρότημα δεν είναι. Συνεχίζουν και υπάρχουν. Personal Jesus από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Και σας έλεγα χθες να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία θέση, σε μία τάξη, ρε παιδιά, να πάρουμε και μία ανάσα. Γιατί μετά την αποχώρηση της Ryanair ήρθε και το δημοσίευμα, τα δημοσιεύματα, προσέξτε, σε όλα τα έγκριτα περιοδικά και στο ΑΠΕΜΠΕ γενικότερα, ότι η FedEx στο τέλος του Μαΐου, 31 Μαΐου, μαζεύει τα μπουγαλάκια της και φεύγει από το αεροδρόμιο. Κάτι που θα έπληκε πάρα πολύ τον εκτελονισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η Ένωση Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης λέγεται ότι το ήξερε από τον Απρίλιο. Αυτό ανέφεραν όλα τα δημοσιεύματα, να ξέρετε, όπου και να διαβάσετε. Κακός, κυρίες και κύριοι, γιατί έρχεται η FedEx τώρα και βάζει τα πράγματα στις θέσεις τους, λέγοντας ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι δεν πρόκειται να φύγει, και μιλούσε για διακοπή παρουσίας στο αεροδρόμιο, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τις μεταφορές και για τα χρήματα που θα χαθούν. Λέει, το διαψεύδει αυτό το σενάριο και επισημαίνει προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού σε κάποιο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών, όχι κάτι παραπάνω, χωρίς να επηρεάζεται η παρουσία και η λειτουργία της FedEx τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στις αποθήκες που θα υπάρχουν στην περιοχή της Πηλέας. Να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί δεν γίνεται τόσα μαζεμένα, τόσες μαζεμένες αποχωρήσεις να τις αντέξουμε εδώ, Θεσσαλονίκη μεριά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Deep Purple και Soldier of Fortune. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από Νέα Σάντα. Καλημέρα στον Τόλι εκεί από το Βόρειο Εύρο, που τώρα τελευταία κάνει τις απουσίες, αλλά έτσι γίνεται με τα παιδιά, έτσι γίνεται με τους μαθητές. Όταν τελειώνει η χρονιά, έχουν μαζεμένες απουσίες που μπορούν να κάνουν και κάνουν σκασί αρχείο. Δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στην Ευαγγελία, καλημέρα επίσης και στην Αλεξάνδρα. 6943-8889, αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και καλή διάθεση για επικοινωνία. Σήμερα θα έχουμε διακοπές ρεύματος σπαστά στην Καλαμαριά. Το πρώτο κομμάτι ξεκινάει από τις 8 μέχρι και τις 11 εκεί Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφια. Ιωνίας και τα λοιπά, και το δεύτερο από τις 10.30 μέχρι τη 1.30 Σουρμένων, Κρεόμνης, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών και τα λοιπά. Και επίσης έχουμε στο Ρεόκαστρο, εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί είναι 6.30 ώρες θα κρατήσει, από τις 8 μέχρι και τις 2.30 στο μεγαλύτερο κομμάτι του Ρεόκαστρου διακοπή ρεύματος. Δεν έρχεται το τέλος του κόσμου, είναι προκαθορισμένες αυτές οι διακοπές.

ενταχθεί ήδη 15.000 άνεργοι και σκοπεύει αυτό να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026. Τι είναι το καινούριο μοντέλο? Είναι αυξημένο οικονομικά κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας, με το ποσό να μειώνεται σταδιακά ανά τρίμηνο. Σκοπός είναι βέβαια για να ενθαρρυνθεί η ταχύτερη επανένταξη στον εργασιακό τομέα των ανθρώπων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι σε ετήσια βάση κανένας άνεργος δεν θα πάρει λιγότερα συνολικά χρήματα από τα 565 ευρώ μηνιαίως που ισχύουν σήμερα. Αλλά προβλέπεται και στη διαδικασία πληρωμής αλλαγή. Θα είναι προπληρωμένη κάρτα, από την οποία θα μπορείτε εσείς να κάνετε ανάληψη το 50% των χρημάτων και τα υπόλοιπα 50% να κάνετε αγορές ηλεκτρονικά. Δεν θα φορολογήσετε αν τα υπόλοιπα ετήσια εισοδήματα του δικαιούχου δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Ναι, το χαιρετίζουμε αυτό, γιατί όχι. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που έχεις περισσότερα χρήματα να βάλεις στην τσέπη σου στις αρχές που το χρειάζεσαι, και μετά σταδιακά όλο και κάτι θα βρεις, φαντάζομαι, για να μπορέσεις επιτέλους να επανέλθεις.

Ένας και μοναδικός Billy Idol φωνάζει κραυγάζει επαναστατικά Rebel Yell. Καλημέρα στη Δήμητρα τον Λούδη και το Στάθη εκεί από το σχολικό λεωφορείο στο Κωνσταντίνο Σαλονικίδη. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Γεια σου Βίκη μου, καλή σου μέρα, καλή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Σταύρο τον Ανθόπουλο από Πεύκα, μου λέει φόρεσε τα αθλητικά σου αύριο. Γιατί έχουμε τρέξιμο πολύ, θα κάνουμε δρόμο. Και του λέω, τα φοράω ήδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Γερμανία μεριά. Και μία καλημέρα επίσης ακόμη στο Σοφοκλή, ο οποίος περιδιαβαίνει τους δρόμους με το φορτηγό και τον πετυχαίνω αυτή τη στιγμή στο Ανόβερο. Λοιπόν, παιδιά, συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη κέρδισαν και φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Είμαστε η δεύτερη χώρα ανάμεσα σε 51 χώρες. Έχουμε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αποδείχθηκε ποιος άλλος. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει 93 σημαίες παρακαλώ σε ακτές όπως και πέρυσι. Αλλά η περιφέρεια Κρήτης, καθότι είναι 4 συνομή, διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες και ακτές. Στη Θεσσαλονίκη εδώ έχουμε 13 παραλίες που βραβεύτηκαν, 15 στην Πιερία και 9 στο νομό Καβάλας, 5 επίσης στη Θάσο. Αυτά να τα λέμε και να τα επαναλαμβάνουμε. Αλλά είπαμε, σαν νομός η Χαλκιδική κατέχει τα πρωτεία και όχι άδικα. Έχει τις ωραιότερες παραλίες, σήμα κοντά κιόλας. Μια ανάσα, ένα τσιγάρο δρόμος.

0: κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
1: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η πρώτη ώρα πέρασε και κύλησε ευχάριστα. Έτσι θέλουμε να κυλήσει και η δεύτερη ώρα. Είναι 7. Λοιπόν, και έχω ανοίξει την αγκαλιά μου. Μάλλον συνεχίζω να την έχω ανοιχτή. Και υποδέχομαι τους νέους και νέες φίλους και φίλες εδώ στον 89 Rainbow με πρώτη καλημέρα από Δευτέρας και Παρασκευή 8. Ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Είπαμε, τα μαγειρεύουμε έτσι όμορφα και ωραία και προσπαθούμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον για να ξεκινήσει κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Πού? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

Let's Stick Together από το Brian Ferry. Καλημέρα στο φίλο μου Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στη Βέρα, καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, την αγάπη Τσακάλι. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα, την κόρη πάντοτε, δεν την ξεχνάω. Καλημέρα στη Δώρα. Γεια σου Ελβίρα, καλή σου μέρα και σένα. Εδώ στην τροφιά μας 6943-8080-89 είναι το Viber. Όσοι το πλήστον εδώ επικοινωνούμε, αλλά έχουμε και Facebook και Instagram. Τα ξαναλέω για να τα χρησιμοποιείτε όπου θέλετε εσείς, επικοινωνείτε μαζί μου και ναι κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι νέα, ευχάριστα νέα, διότι έχουμε ένα ντουέτο από ρομπότ, δύο δηλαδή, ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία έφτιαξε η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Figure. Και τι κάνουν, τα παρουσίασε μέσα από ένα βίντεο. Αυτά τα δύο λοιπόν μπαίνουν στο δωμάτιο, συμμαζεύουν τα ρούχα που είναι πεσμένα, κλείνουν το λάπτοπ, πετάνε τα τασάκια με τα τσιγάρα, πλένουν τα πιάτα και συμμαζεύουν το κρεβάτι, το στρώνουν μαζί, έχουν εύκαμπτες ανθρώσεις. Επίσης τώρα δεν με ενδιαφέρει τι λογισμικό έχουν, είναι ανεξάρτητα και συνεννοούνται μεταξύ τους με κλειστά μάτια στην κυριολεξία και τα κάνουν όλα. Αλλά εγώ έχω μια μικρή παρατήρηση να κάνω στην εταιρεία αυτή την αμερικανική, τη Figure. Πρέπει να μάθουν να μαγειρεύουν κιόλας. Γιατί μετά θα κάνεις έναν κόπο, θα σπάσεις τον κουμπαρά, θα μαζέψεις τα χρήματα, θα αγοράσεις αυτά το ζευγάρι των ανθρωποειδών ρομπότ και τελειώνεις. Ησυχάζεις. Δεν έχεις το μυαλό σου τίποτα να κάνεις παρά μόνο να απολαμβάνεις την καθημερινότητά σου.

Van Halen και Τζάμπα. Καλησπέρα φίλε μου Κώστα Αναστασιάδη. Τι φωτογραφίες υπέροχες μου στέλνεις από τους ποταμούς δράμας. Κάθε φορά η φύση στο μεγαλείο της. Καλημέρα και στο Βασίλη Μαντούδη. Και μιας και λέμε για φύση, τώρα προσέξτε να δείτε. Ένα γιγαντιαίο φράγμα σκέφτονται οι επιστήμονες να φτιάξουν σαν έσχατη λύση δεκάδων χιλιόμετρων που θα ενώνει την Αλάσκα με τη Ρωσία. Και μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά το σχέδιο αυτό θα παίξει ουσιαστικό ρόλο για να μην καταρρεύσει η AMOC. AMOC, in Atlantic Meridional Overturning Circulation. Τι είναι αυτή? Είναι λοιπόν μια διαδικασία κυκλική όπου τα ζεστά νερά από τους τροπικούς φεύγουν, ξεκινώντας από Gulf Stream εκεί στην, στο Μεξικό, φτάνουν στην Αρκτική όπου αυτά ψύχονται, βυθίζονται και αυτός ο κύκλος κρατάει τη θερμοκρασία της γης έτσι, σε ένα σωστό επίπεδο. Αν αυτό διακοπεί, τελειώνει. Θα έχουμε λιώσιμο των πάγων και ψήξει επίσης σε περιοχές που είναι κοντά στους τροπικούς. Με αποτέλεσμα, πραγματικά μετά να μετράμε αντίστροφα. Για να μην συμβεί αυτό, σκέφτονται σαν έσχατη λύση να φτιάξουν αυτό το φράγμα το οποίο θα είναι δεκάδων χιλιόμετρων, ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτή η κυκλική ροή του θαλάσσιου νερού, του θαλάσσιου ρεύματος και να μην έχουμε πρόβλημα. Επίσης, βοηθάει στο να μεταφέρεται το ζωοπλακτόν και το φυτοπλακτόν. Αν θυμόσαστε την ταινία Η Επόμενη Μέρα, ξεκινάει με την κατάρρευση αυτού του συστήματος. Θα μου πει, ρε Γιώργο, τώρα πάλι το τέλος του κόσμου μας φέρνεις? Όχι ρε παιδιά, προετοιμαζόμαστε για να μην έρθει το τέλος του κόσμου.

0: The Temple of the King από τους Rainbow στον 89 Rainbow για στην πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στην καλή μου φίλη Πολίνα που είχα καιρό να μάθω νέα της και χαίρομαι που είσαι καλά. Καλημέρα, Λεωνίδα, μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Είπαμε, θα φτιάξω το φράγμα και τελειώνει η ιστορία. Και εσύ, πάνε τώρα και στη δουλειά σου, μη σκοτίζεσαι παραπάνω. Είπαμε, άστο, απλά το αναφέραμε. Λοιπόν, θα παρουσιάσω τώρα δύο ταινίες από τις πολλές που βγαίνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, έτσι ας πούμε το απάβγασμα. Η μία είναι η Γκρίζα Ζώνη in the Grey, ο Γκάι Ρίτσι σκηνοθετεί. Ο Γκάι Ρίτσι, ξέρετε ότι σαν σκηνοθέτης είναι μοναδικός και ιδιότυπος, καταπληκτικός στο να φτιάχνει περιπέτειες, αλλά ένα από τα δυνατά του χαρτιά επίσης είναι και το σενάριο. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Έχουμε όμως ένα πολύ ωραίο cast. Τζέικ Τζίλεγχαλ, Ίζα Γκονζάλες, Χένρι Κάβιλ, Ρόζαμουντ Πάικ συνεργάζονται μαζί με άλλους ηθοποιούς και τι έχουμε να κάνουμε, μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων, ζήστης και άτης παγκόσμιας ελίτ, ένας πλούσιος, αδίστακτος, κάτι σας θυμίζει, πράγματι 0-7 θα σας θυμίσει, αλλά δεν έχουμε καλό σενάριο. Τέλος πάντων, και τον αυτόματο τηλεφωνητή που μου άρεσε πάρα πολύ είναι μια κωμωδία γαλλική, είναι ο Μπατίστ και ο Πιέρ. Ο πρώτος είναι μήμος φωνών και ο άλλος γνωστός συγγραφέας. Τι κάνει λοιπόν, παίρνει ο συγγραφέας τον μήμο για να δώσει την τηλεφωνική φωνή του και να διαχειριστεί όλες τις κλήσεις του ώστε εκείνος να αφοσιωθεί στο επόμενο μυθιστόρημά του. Πανέξυπνο, είπαμε, γαλλικός κινηματογράφος, όπου το σενάριο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
6: οχ,
5: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 89 Rainbow.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Velea Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Velea Home.
9: Κουζίνες?
10: Velea Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Velea Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Velea Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Velea Home.
11: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τι σκληρώσεις?
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπερ...

0: το είπες. Πες 89 Rainbow.
1: Τον άκουσες.
0: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
0: Στο αυτοκίνητο.

Bad Company, Ready for Love. Σήμερα έχουμε πια καταπιαστεί με πολλά επιστημονικά θέματα που μας βοηθάνε, από τα ανθρωποειδή ρομπότ που κάνουν οικιακές δουλειές. Έχουμε μιλήσει για το φράγμα που σκέφτονται να κάνουν για να μην έχουμε την πτώση ενός συστήματος εκεί με το θαλάσσιο νερό, που βοηθάει στο να υπάρχει σταθερή θερμοκρασία. Και κυρίες και κύριοι, τώρα να σας πω ότι έχουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό, που είναι απτό, που είναι πραγματικότητα. Γιατί στη μάχη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, αλλά και μια σειρά φαινομένων που σχετίζονται με την επιφανειακή θερμότητα, έχουν μπει οι τέσσερις ελληνικοί δορυφόροι, σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, τον κύριο Σέργη, ο οποίος είπε ότι εάν υπάρχουν πόροι και θέληση, μέσα σε 2,5 χρόνια υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός, αλλά και το γεγονός ότι στείλαμε αυτούς τους τέσσερις θερμικούς δορυφόρους στο διάστημα, οι οποίοι πλέον είναι λειτουργικοί. Γιατί κάνουν αυτοί? Αποτυπώνουν το μέτωπο μιας πυρκαγιάς και συνολικά τη θερμική εκπομπή που παράγεται στο έδαφος. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουν τη θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών, την αστική θερμική νησίδα, τώρα μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Βλέπουν εκεί που δεν μπορούν να δουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, οι οπτικοί δορυφόροι, όπως επίσης εκεί που δεν μπορούν να δουν ούτε τα drones. Και με αυτόν τον τρόπο προειδοποιούν, και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2-4 ωρών έχουν ένα μοντέλο το οποίο σε προειδοποιεί για το τι θα συμβεί, ούτως ώστε τι να συμβεί, ούτως ώστε απλούστατα να γίνει το εξής: να μπορέσουμε να έχουμε όμορφα και ωραία την ενημέρωση από το 112. Όλα

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αυτό ήταν λοιπόν Ready for Love, Bad Company. Επιτέλους, αυτά συμβαίνουν, παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες. Υπάρχουν οι δαίμονες στο στούντιο. Είπαμε, η τεχνολογία σήμερα μας βοηθάει, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, όταν αυτή κομπλάρει, κομπλάρουμε κι εμείς μέχρι. Αλλά τάχιστα. Τάχιστα λύθηκε το πρόβλημα. Γεια σου, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανήρθαμε κανονικά και κάπου εδώ σιγά-σιγά εγώ τώρα θα ετοιμαστώ σε λίγο να σας αποχαιρετήσω. Δεν βιαζόμαστε ακόμα. Εμείς παραμένουμε εδώ και συνεχίζουμε κανονικά και ακάθεκτη το πρόγραμμά μας. Να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί δεν σκεφτήκατε μόνο ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, αλλά σκεφτήκατε μη τυχόν και έπαθα κάτι εγώ. Και αυτό, φίλε μου Γιάννη από Αλεξανδρούπολη, με έκανε και τσουτσούριασα, ανατρίχιασα στην κυριολεξία. Σε ευχαριστώ ολόψυχα.

αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Με διαφορά, κυρίες και κύριοι, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά σήμερα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα πω την κίνηση. Γιατί αυτό που θα πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα τουλάχιστον είναι το πιο σημαντικό πράγμα, καθότι το Νοέμβριο που μας έρχεται θα κλείσω 43 χρόνια παρουσία στο ραδιόφωνο. Ξεκινώντας τότε από φέρελπης νέος που ήθελα και να υπηρετώ αυτό το μέσο. Αυτό που με έκανε φοβερή εντύπωση και πραγματικά με άφησε αποσβολωμένο, άναυδο, με την καλή έννοια, είναι το γεγονός ότι άνθρωποι από την Αλεξανδρούπολη, από την Πιερία, άνθρωποι από άλλες περιοχές και από τη Θεσσαλονίκη, πήρατε τηλέφωνο, όχι γιατί σας ενδιέφερε το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε κάποιο πρόβλημα, μη τυχόν και έπαθα κάτι εγώ. Και αυτό, ξέρετε, εμένα με έχει συγκινήσει με έναν τρόπο, δεν μπορώ να τον περιγράψω ακριβώς, γιατί αυτά τα περίγραπτα πράγματα συμβαίνουν μία φορά και καταλαβαίνεις ότι αυτή η διαδραστική σχέση που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο είναι μοναδική για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί? Γιατί δεν είναι μια απλή επικοινωνία. Είναι μια ολόκληρη ανθρώπινη επαφή που χτίζεται πάνω από 5 χρόνια μέσα σε αυτή τη ζώνη και σας ευχαριστώ ολόψυχα. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είπε ο Γιώργος και λιποθύμησε. Αστείευομαι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου, δεν μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου αυτό, είναι πρωτοφανές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Και κάποιος πει ότι στον κόσμο δεν υπάρχει ενδιαφέρον και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι για το πάρτι τους μόνο, αυτός ο άνθρωπος είναι ηλίθιος. Από μένα, γεια και χαρά σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.

0: εκπληκτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: 89 Rainbow.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Καλημέρα και καλώς ήρθατε αυτή την πανέμορφη Παρασκευή 15 Μαΐου στον 89 Rainbow.
9: Έπρεπε να το κάνεις λίγο πιο up-tempo. It's Friday και τέτοια φάση, κατάλαβες?
6: Τόσο πολύ.
9: Όχι.
6: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
9: Είναι.
6: Ναι.
9: Καλά, συγγνώμη, εντάξει, παρασύρθηκα. Εδώ θα είμαστε. Ξεκινάει το Rainbow Morning Show με την Όλια και τον Αντώνη μέχρι τις 11. Just εκεί, παρέα δικιά σας.
6: Καλημέρα.

0: Ο πανόπτης οφθαλμός. Κατάλαβες, eye in the sky, μας τα λέγανε, αλλά δεν τα ακούγαμε.
1: Δεν τα ακούγατε, ναι. Γιατί σήμερα γιορτάζετε εσείς που δεν τα ακούγατε. Είναι η Διεθνή Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης.
0: Σήμερα.
1: Δεν σημαίνει αυτό βέβαια, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ λίγο λογοτεχνικά.
0: ναι, κατάλαβες. Είναι αυτό... και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι,
0: επίσης σήμερα γιορτάζει και ο Βάρβαρος. Έτσι με βλέπεις τώρα εμένα. Μην γελάς καθόλου.
1: Άμα δεν κεράσει, δεν το χρεώνεις το όνομα.
0: Θες να έχει κέρασμα.
1: Θέλω, θα ήθελα.
0: Εντάξει, οι Βάρβαροι ξέρουν πώς τρώμε και πώς πίνουμε, έτσι.
1: Ναι, όχι.
0: Βαρβαρικά. Ναι, γι' αυτό άστο. Λοιπόν, πάμε λίγο στη χρονοκάψουλ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πού θες να σε πάω τώρα.
1: 1905.
0: Ωραία. Ρε φίλε, ήμουν σίγουρος γιατί είσαι τζογαδόρο. Ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Πού θα εξελιχθεί βέβαια σε πρωτεύουσα του Τζο.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Ένα μέρο στον πλανήτη που και ποτέ να μην πάω στη ζωή μου. Ούτε από πάνω να πετάξει, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Τι είναι το πράγμα, στην έρημο πήγαν και κάναν ένα εκτεταμένο καζίνο.
0: Ναι, χώρο
1: έχουμε. Και έκφυλες απολαύσεις γύρω-γύρω. Και αυτό είναι.
0: Έτσι. Εκεί στην έρημο, μακριά, απομακρυσμένα. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Εντάξει. Και θα σε πάω τώρα κατευθείαν, περνάω πολλά και σε πάω 2004.
1: Ναι.
0: Ξεσήκωσε το αγόρι μας, ο Σάκης ο Ρουβάς, γιατί ήταν στην Κωνσταντινούπολη στο διαγωνισμό της Eurovision. Θυμάστε το Shake It. Το Shake It δεν ήταν τότε.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Shake It να μου
1: αυτό που είχε βγει με φούστα.
0: Όχι.
1: Α, δεν ήταν εκείνο.
0: Όχι,
1: αλλού
0: το άσπρο το σακάκι που τόσκησε και έγινε χαμός με τα
1: αλήθεια.
0: Πράτσα
1: του. Α, θα μπορώ να το δω αναδρομικά.
0: Ναι, μπες το, δες το. Έκανε χαμό τηλεθέαση η NET τότε, η οποία συγκέντρωσε το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού.
1: Αδιανόητο νούμερο, ε.
0: Αδιανόητο νούμερο τη στιγμή που υπήρχαν και άλλα κανάλια. Δεν ήταν.
1: Μονοπόλιο.
0: Μονοπόλιο, ακριβώς.
1: Μπράβο.

0: Ρε εσύ ξεχάστηκα εγώ. 6943-80-80-89 το νούμερο του Viber.
1: Ευτυχώς μόνο εσύ ξεχάστηκε. Ναι. Γιατί οι διακροατές και ακροάτριες στέλνουν κανονικότατα ίδια και τις καλημέρες τους και τις ανταποδίδουμε. Ο Αντώνης με κοροϊδεύει διότι του έκανα μια ερώτηση και μου λέει τι γράφουμε. Λεύκομαι στην τρίτη δημοτικού. Του λέω τι ζώο θα ήθελες να είσαι. Παιδιά όμως, εγώ δεν το ρωτάω με τον ίδιο χαρακτήρα που τα ρωτούσαμε τότε όταν ήμασταν μικρά στα λευκόματα.
0: Ναι.
1: Το ρωτάω διότι κάποια ζώα έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, ας πούμε, συνδεδεμένες. Δηλαδή, ας πούμε, ο σκύλος είναι ένα ζώο σταθερό πιστό. Καταλαβαίνεις.
0: Τα πτηνά τα βάζουμε μέσα.
1: Γιατί δεν είναι ζώα.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
1: Μην μπερδεύεις. Το έντομο, σας παρακαλώ, μην βάλετε μέσα εκεί.
0: Γιατί άμα ήθελα να είμαι πεταλουδίτσα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Γελάς τώρα.
1: Όχι, εντάξει, το εννοώ. Αλλά δεν μου είπες τι ζώο θα ήθελες να είσαι.
0: Κοίταξε τώρα, άμα πάμε εν αέρια, επειδή μου αρέσει να πετάω. Όχι με αεροπλάνο, μόνο μου. Επειδή έχω πετάξει πολλές φορές μόνο. Θα ήθελα να είμαι γυπαετός. Ο γνωστός γύπας. Ναι, ο γύπας. Άμα ήμουν έδαφος. Κοίταξε τώρα, παίζω ανάμεσα σε ταχύτητα και όγκο. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Παίζω ανάμεσα σε ελέφαντα και τσιτάχα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει ακόμα.
1: Κοίταξε, για την ώρα, αν θέλεις πάντως να ζήσεις αγίπας, ξεκινά από το να ανοίγεις Facebook.
0: Ντροπή όμως λίγο, κάπου όπα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήλθατε στα 89 Rainbow. Τώρα συντονιστήκατε 25 μετά τις 8. Καλά κάνατε. Αν μέχρι τώρα ετοιμαζόσασταν, αν ήσασταν αλλού, τι να σας πω τώρα. Δεν κάνετε και πολύ καλά. Εδώ είμαστε όλοι και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα μέχρι το ρολόι φυσικά να δείξει 11.
1: Λέγε γιατί κοντεύω να πάθω κεφαλικό. Εσύ το ξέρεις, εσείς δεν το ξέρετε. Ναι. Παιδιά, με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο του μικρού, ο οποίος έχει πάει τουρίστα σήμερα. Δηλαδή, μόνο που δεν πήγε με μαγιό, ενώ του έχω βγάλει τη φορμίτσα του, τα φουτεράκια του. Δεν πήρε στην τσάντα, πήρε τσάντα για εκδρομή, ενώ σήμερα έχει σχολείο. Δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Έτσι. Να τρελαίνεσαι. Να έχει ξυπνήσει από τις 6 για να προετοιμάσει το παιδί σου να πάει έτσι όπως πρέπει στο σχολείο, να έχει φύγει λίγο νωρίτερα από εκείνο, τύπου 10 λεπτά, και σε αυτά τα 10 λεπτά, ας πούμε, να σε παίρνει τηλέφωνο και να σου λέει δεν βρίσκω τον κοντρόλερ. Ποιο κοντρόλερ, μεγάλε, φτιάξει την τσάντα σου. Και να σε παίρνει μετά η δασκάλα και να λέει ήρθε σχεδόν χωρίς τσάντα, φοράει κάτι σαν μαγιό, ναι. Ό,τι να είναι.
0: Αλλού τα,
1: οπότε
0: παιδιά.
1: Εγώ είμαι σε αυτό τον κόσμο, ναι. Λίγο παιδιά, θα χρειαστώ 5 γονίκες ανάσες βαθιές. Όσο ο Αντώνης μας πηγαίνει στα νέα, γιατί το παθαίνω το έφρακτο, να ξέρετε κοντά είμαι.
0: Ηρέμησε, ηρέμησε, μην το πάθεις και σε περίεργη ηλικία τώρα, κατάλαβες. Άστο τώρα. Λοιπόν, μην γελάς.
1: Δεν βοηθάς. Δεν βοηθάς.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα κάτι πολύ ευχάριστο, ότι σήμερα αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αντώνη! Δηλαδή να σου πω κάτι. Καλύτερα να μου λέγεις ότι άνοιγε αυτό το χείο σπας, το βάουτσερ που μπορούμε να πάμε στη χείο ή και πού αλλού. Αλήθεια τώρα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, φυσικά. Ξεκινά το συνέδριο της Δημοκρατίας. Θα μιλήσει σήμερα ένα κτίριο ομιλία Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάξει, να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, και εσύ μην κάνεις έτσι. Και επίσης, Καριστιανού με ένα AI βίντεο από την πλατεία Αριστοτέλους, αφήνοντας ένα λευκό περιστέρι να φύγει στον αέρα, σηματοδοτεί την έναρξη του κόμματός. Θα μας το πει. Θα μας, ναι, το πει πότε. Κάτσε, πρέπει να τον βρω τώρα. Το έχασα.
1: Ναι, αυτά είναι τα ευχάριστα
0: τώρα.
1: Γενικά, σε, ναι, τη βάψαμε. Τίποτα άλλο,
0: γιατί,
1: καλύτερο. Το ότι άφησε Καριστιανού είναι ένα,
0: ναι,
1: περιστέρι.
0: Ρε φίλε, άφησε το περιστέρι.
1: Άμα δεν τραγούδαγε για ένα περιστέρι. Εντάξει, αν δεν τραγούδαγε και αυτό, ναι, δεν είναι σοου ολοκληρωμένο. Αυτό δεν με καλύπτει.
0: 21, νομίζω 21 του μήνα θα κάνει την ανακοίνωση.
1: Θα βάλω υπενθύμηση τώρα. 21 Μαρία Καριστιανού κόμμα.
0: Να το κάνει. Γιατί πρέπει να είμαστε εδώ, να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μα. Αυτοί οι άνθρωποι αύριο μεθαύριο θα μα εκπροσωπήσουν.
1: Ποιο θα του ψηφίσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν τους ψηφίσει κάποιος, να μας εκπροσωπήσουν. Αυτό, να δώσουν το δίκαιο αγώνα τους.
0: Να τους ψηφίσουν.
1: Να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, οι καινούργοι που δεν τους ξέρουμε τόσο,
0: μπράβο,
1: καλά.
0: Να ξέρουμε
1: και
0: τι γίνεται.
1: Φυσικά εμείς να είμαστε ενημερωμένοι. Έτσι. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, ελάτε να βγούμε στους δρόμους της πόλης λίγο. Να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα για εσάς που οδηγείτε στην περιφερειακή οδό και κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι λίγο πριν, πριν την Τριανδρία, εκεί που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και πηγαίνετε έτσι μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Σχεδόν σύνορα Πηλαία σταματάει αυτό το φαινόμενο. Κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα, δεν βλέπω.
0: Για να δούμε τα του καιρού τώρα για σήμερα, λοιπόν. Παρασκευή, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, άντε πάλι βροχές. Θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνετε. Τώρα έχει λίγο υγρασία, έχει λίγο περίεργο καιρό. Αλλά Παρασκευή είναι, μωρέ.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. 89 Rainbow.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογή. Λίγοντα και χιλιάδες. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τώρα Όλια και λέει: μην ανησυχείς Όλια μου και τα λοιπά. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Εμένα χειρότερα λέει: ο άντρας μου τον πήγε χωρίς τσάντα το δικό μου στο σχολείο. Δηλαδή,
1: ναι, τι φταίει ο άντρας.
0: Τώρα. Ναι, καταλαβαίνεις. Ο Βασίλης λέει: ο Κώστας λέει κουράγιο, Όλια μου τα πρώτα 20 χρόνια είναι δύσκολα, μετά γίνει δυσκολότερα. Καταλαβαίνεις.
1: Έχω άλλα 6.
0: Θέλεις λίγο ηρεμία.
1: Παιδιά, δεν την έχω. Δεν θα σας κρυφτώ. Παρέα είμαστε τόσα χρόνια κάθε μέρα 8-11 εδώ πέρα. Rainbow Morning Show. Δεν μπορώ να πάρω ανάσα από τα νεύρα.
0: Ή ένα. Θα μπορούσε να είσαι ή ένα.
1: Δεν με βάζει την ευχή του Θεού που θα μου πει ότι είμαι με Ιένα. Αντί να με βάλει μια ωραία γαζελίτσα, κάτι να με ανεβάσει λίγο Ιένα.
0: Κοίταξε, όπως είδα εγώ το πρωί, για γαζέλα δεν μου έκανε. Έτσι πως μπήκε μέσα με φόρα. Τώρα, άμα θες να το πάρουμε αλλιώς και να ηρεμήσουμε, θα σε πω και γαζελίτσα, θα σε πω και καμιλοπαρδαλίτσα, ό,τι και γατούλα, τι θέλεις. Βλέπεις.
1: Αρχίζουμε λίγο. Θα γυρίσω στην Ιένα τώρα. Κλείσε το μικρόφωνο και τρέχα.
0: Λοιπόν, για πείτε τώρα, γιατί εμείς αυτή διαδικασία μπήκαμε. Τι ζώο θα θέλατε να είστε? Εγώ σας είπα τα δικά μου, εσύ δεν είπες τίποτα.
1: Εγώ δεν θα πω ακόμα τίποτα.
0: Σε χαρακτήρισα βέβαια εγώ, δηλαδή σου έδωσα κάποιους χαρακτηρισμούς. Θέλω να μάθουμε όμως, 6-9-43-80-80-89, τι έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, τι ζώο θα ήθελατε να είστε.
1: Και γιατί.
0: Αν ήσασταν.
1: Ναι.
0: Όχι ότι είστε. Εγώ καμιά φορά είμαι, γίνομαι. Τι κάθομαι, καθημερινά.

0: Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στο Rainbow Morning Show, Παρασκευούλα γλυκιά, 15 Μαΐου. Και δεν καταλαβαίνω αυτά τα διλήμματα που έχουμε μερικοί άνθρωποι. Δηλαδή, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Θα πάρουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο μας καλύπτει συνολικά σε μια σειρά από πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ένα αυτοκίνητο για τις αυθόρμητες αποδράσεις μας ή τις καθημερινές μας διαδρομές. Είναι για όλα, για κάθε στιγμή που ονειρευόμαστε. Το Hyundai i20 τα έχει όλα.
1: Στυλ, τεχνολογία, άνεση, οικονομία. Με πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού με αποδοτικό κινητήρα 1000 Turbo GTI 90 ύπων και τιμή από 18.100.

0: δείχνουν 90 ευρώ, είναι μια πρόταση που ξεχωρίζει στην κατηγορία του.
1: Για εσάς που τα θέλετε όλα. Και έχω εδώ πέρα στο Viber, τώρα το οποίο το βλέπω αυτή τη στιγμή, διάφορα ζώα τα οποία κάνουν παρέλαση. Και κάποια από αυτά δεν περίμενα να τα δω εδώ μπροστά μου. Θες να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, Βαγγέλης, λέει γλάρος. Για να πετάω όλη τη μέρα. Και γιατί όχι αετός, ας πούμε.
0: Ωραίος,
1: και γλάρος. Έτσι είναι πιο θαλασσινός, είναι πιο μάγκας.
0: Είναι γλάρος, ακριβώς.
1: Αλάνιο γλάρος. Λοιπόν, φάλαινα. Για να μην με ενδιαφέρει το βάρος μου, λέει Βάγια. Εξαιρετικό. Η Βικτόρια θα ήθελα να ήταν ένα ωραίο λαμπραντόρ και έχει ήδη αρκετά χαρακτηριστικά του. Της αρέσει πολύ το φαγητό, τα παιδάκια, οι βόλτες, η θάλασσα και οι αγκαλίτσες.
0: Α, τι ωραία.
1: Και υπάρχει ένα λαμπραντόρ που του αρέσει και το εσύ, από ό,τι μάθαμε χτες από τον Αντώνη, τον Ντίλαν. Χαμελέοντας, λέει ο Στάθης, να προσαρμόζομαι εύκολα και αλόγιστα στο περιβάλλον, στα γεγονότα και στους γύρω μου.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, ωραίος. Δημήτρη. Ναι, έλα, πες, τι είδες.
0: Υποπόταμος, ο Γιώργος είναι υποποταμάκος. Ο υποπόταμος δεν είχα σκεφτεί καν. Άρα Γιώργο, ωραίος υποπόταμος.
1: Ο Δημήτρης λέει πλατύποδας. Να είμαι θηλαστικό που κάνει αυγά και κάπως μπορεί να παράγει και γάλα. Να ζω και στη στεριά και στο νερό. Εξαιρετικός κολυμβητής, αλλά και δηλητηριώδης. Επίσης χρησιμοποιεί την ουρά του για να στηρίζεται και να σκάβει. Πράγματα μαθαίνουμε για τον πλατύποδα.
0: Ο Νικόλαος θα ήθελε να ήταν ελέφαντας, λέει. Και ποιο είναι το πιο σεξι σημείο του ελέφαντα, ρωτάει. Και απαντάει η πατούσα του. Δεν θα πω το λόγο, δεν θα πω γιατί. Θα να το πω, καλά θα το πω. Η πατούσα του, γιατί αν σε πατήσει σε αυτό.
1: Αυτό είναι σεξι. Μάλιστα, ναι. Πήραμε μια εικόνα.
0: Τι έγινε, παιδιά, χαμός γίνεται μετά. Πολλά έχουμε βίτσια τελικά.
1: Ανατροπές έχουμε.
0: Ζωάκια θέλουμε να είμαστε.
1: Ούτε ένας δεν έχει πει ότι θα ήθελε να είναι σκύλος.
0: Τι σκύλοι συνηθισμένοι και οι γάτες τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω ένα μόνο η Βικτόρια που είναι λαμπραντόρ. Κοάλα η Σοφία, δηλαδή που τα βρήκατε αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να είναι κοάλα λοιπόν η Σοφία, να κάνει ζωάρα, να κοιμάται πάνω στον ευκάλυπτο 23 από τις 24 ώρες, να μην την ενοχλεί κανένας και να μην κουνιέται. Λοιπόν, μια ζωή τρέξιμο το έχει το κορίτσι μας αποθυμένο τον ύπνο, λέει.

0: Ρώσκι ρουλέτα αυτός ο καιρός. Βγαίνεις με την μπαλαρινούλα της Ιθρού και ρίχνει τουλούμια. Βάζεις την μπότα και βγάζει ήλιο. Δηλαδή πραγματικά. Και γενικώς δεν ξέρω, παιδιά, για εσάς. Αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ μια ανανέωση θα την ήθελα ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το Λούξο μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
1: Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις έκπτωση 20% για αγορές σου στο About You.
0: Άσε που μπορούμε να βρούμε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, για αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα.
1: Τι περιμένεις, ρε Σιόλια?
0: Δεν ξέρω τι περιμένουμε. Πρέπει να πάρουμε αυτά τα coupons. Μπαίνω τώρα επιτόπου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν μπεις όμως, δεν ξέρω, είδες καθόλου χθες Eurovision?
0: Όχι καθόλου. Τι
1: δεν είδες Eurovision, δεύτερο συμμετελικό Σάιπρου?
0: Ναι.
1: Γιάλα, δεν το ήξερα εγώ το τραγούδι, παιδιά, και μπαίνω στο σπίτι και τώρα έχω βγάλει το σκύλο βόλτα και παίζει γιάλα στο σπίτι και γίνεται χαμός. Βασικά, λίγο πριν το τζάλα,
0: ναι,
1: ήταν η... Δεν ξέρω τι έγινε στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Άκουγα στα κυπριακά. Την, ήταν
0: την αναμετάδοση.
1: Η αναμετάδοση από την Κύπρη. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό.
0: Ήταν η Δάφνη Μπόκοτα της Κύπρου, η αντίστοιχη, η σύγχρονη.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Εκεί που μιλούσε κανονικά, παιδί δεν δικαιώνονται Τσιπριάνκων.
0: Μ' αρέσει.
1: Και λέω τι φάση. Λέω, ωραίο είναι τελικά. Και βγαίνει μετά και η Αντιγόνη με το τζάλα. Και έγινε. Λίγο Σακύρα μου θύμισε.
0: Είναι λίγο Σακύρα.
1: Είναι λίγο Σακύρα.
0: Είναι λίγο Σακύρα στο, ναι, πιο, ναι, εδώ, στο πιο μεσογειακό. Ναι,
1: εντάξει,
0: πιο...
1: χορέψαν, σηκωθήκαν στα τραπέζια πάνω, χαμός έγινε.
0: Πέρασε.
1: Πέρασε, δεν πέρασε.
0: Πες το μου, ναι, ναι, δεν είδα. Ναι. Με έχει με την αγωνία και τι ωραία και τι ωραία πέρασε.
1: Εντάξει, φοβερή. Η σκηνική παρουσία εξαιρετική. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά.
0: Κανάλο έτσι, φαβορή αναδείχθηκε κάποιο άλλο με εξαιρετική.
1: Δεν ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Με Ελλάδα και Κύπρο ασχολούμαι εγώ.
0: Ωραία.
1: Στη Eurovision.
0: Εγκάθετο. Εσεί τώρα, αν έχετε διαμορφώσει μια κάποια άποψη, να μα την πείτε λίγο έτσι ασκονάκι. Να μας δώσετε.
1: Αν θες να ακούσεις ποιες, ναι, χώρες προκρίθηκαν στο δεύτερο ημιτελικό, είναι Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστρία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Ο δικός μας έκτος νομίζω θα βγει στον τελικό. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή,
0: ωραία,
1: την αίσθηση.
0: Ό,τι είναι ο τελικός το Σάββατο.
1: Το Σάββατο είναι ο τελικός.
0: Εντάξει, συγγνώμη, εσύ, Αντώνη.
1: Δεν έχεις ετοιμάσει από τώρα τι θα φάμε, τι θα πιούμε το Σάββατο να κάτσουμε να δούμε Eurovision?
0: Δεν έχω καν τηλεόραση.
1: Τι? Να πας να πάρεις. Τι θα πει, δεν έχεις τηλεόραση? Είναι δυνατόν?
0: Συγγνώμη, παιδιά. Είμαι ραδιοφωνικός τύπος. Δεν έχω.
1: Δεν έχει τηλεόραση. Δηλαδή, απίστευτο. Είναι τη 2020. Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει. Ελάτε.
0: Εμείς να πάμε, εσείς μην έρθετε όμως. Δηλαδή, μην έρθετε στην περιφερειακή οδό για να οδηγήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αν και πολλοί από εσάς είστε ήδη εκεί, προσπαθείτε να την κοπανίσετε. Αν μπορείτε να φύγετε από την Παπανδρέου, αν είστε κοντά στην Νεάπολη, μπορείτε να φύγετε από το Επταπύργιο, από τον Άγιο Παύλο. Υπάρχουν διαφυγές, διότι πάει μποτιλιαρισμένα πριν από τα Πεύκα και μέχρι μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, μέχρι την Πηλαία. Κάτι άλλο φυσικά δεν μας απασχολεί, διότι μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Και σε αυτή τη φάση η περιφερειακή οδός έχει και πάρα πολύ κλειστοφοβική. Ειδικά το ρεύμα που οδηγεί προς τα δυτικά, ρε παιδιά, υψώνεται εκείνο το τοιχείο δεξιά πάνω από το κεφάλι σου. Σοκαριστικό είναι λίγο.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
6: 89 Rainbow.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
10: Jumbo. Άνοιξη.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μία ώρα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο μας φέρνει 9 η ώρα το πρωί, Παρασκευή 15 Μαΐου και 89 Rainbow.
3: Good morning, αν τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, Όλια και Αντώνης, Rainbow Morning Show, εδώ μέχρι τις 11.

0: 4 λεπτά μετά τις 9, δεύτερη ώρα Rainbow Morning Show, εδώ στον 89 Rainbow, σε αυτό το περίεργο πρωινό της Παρασκευής. Έτσι ελπίζουμε να συνεχίσει με αυτόν τον υπέροχο ήλιο που βγαίνει σιγά σιγά. Και πάμε τώρα για την καλή είδηση της ημέρας.
1: Η καλή είδηση της ημέρας είναι κορίτσια σαν τη Μεταξία και την Όλια που δεν έχουν τηλεοράσει στα σπίτια τους για διαφορετικούς λόγους, φαντάζομαι. Έχουν οθόνες και θα μπορούσαν να παρακολουθούν εκεί σειρές, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν το κάνω. Οπότε με τεράστια χαρά υποδέχτηκα την είδηση ότι η Ελλάδα πλέον δεν αποτελεί ένα δημοφιλή προορισμό μόνο για γυρίσματα κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και σειρές. Δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Emily in Paris, πολύ γνωστή σειρά και πολύ αγαπημένη από πολλούς ανθρώπους, έχει κάνει έναρξη πριν από λίγο καιρό γυρισμάτων στη Μύκονο. Επίσης, να σας πω ότι πληροφορήθηκα για μια νέα βρετανική σειρά, η οποία θα ανοίξει τώρα ως ονούπο 24 Μαΐου, που λέγεται Two Weeks in August, και υποτίθεται ότι γυρίστηκε στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είχε γυριστεί στη Μάλτα. Η Μάλτα προφανώς είχε πιο φτηνή παραγωγή, αλλά η Ελλάδα είναι αυτή που αναδεικνύεται. Μάλιστα. Γιατί εκεί υποτίθεται ότι είναι.
0: Ναι, θα δουν πράγματα που θα έρθουν να τα ψάξουν εδώ και να τα βρίσκουν.
1: Καλά, σιγά
0: που είναι αυτά στη Μάλτα, στη Μάλτα θα πάμε.
1: Εδώ είναι τα καλύτερη βερσιόν. Ναι. Η ίδια, αλλά καλύτερη βερσιόν. Κατάλαβε. Δηλαδή έχουν, η Μάλτα είναι λίγο Ρόδος, εδώ είναι η Ρόδος. Αντίστοιχα, στην Πάρο είναι γυρισμένη η σειρά Μοχθηρία που παίζει στο Amazon Prime. Δηλαδή υπάρχουν πολλές σειρές. Το The Assassin, τις ξέρετε εσείς αυτές τις σειρές, τις παρακολουθείτε.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Ναι, και όλες αυτές έχουν, πώς το λένε, παρανομαστεί το ελληνικό τοπίο.
0: Άντε, και σανότερα, παιδιά.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Rainbow Morning Show και η ώρα είναι σχεδόν 9 και 4 και εμείς έχουμε μπει σε μια κάποια παιχνιδιάρικη διάθεση.
1: Είναι αλήθεια αυτό, διότι αυτή την ώρα παίζουμε, παιδιά, ή σας καλούμε να παίξουμε. Να παίξουμε Story Express. Τρεις λέξεις σας δίνει η Όλια και έχετε στη διάθεσή σας 10 δευτερόλεπτα για να μας στήσετε τη δική σας ιστορία.
0: Και στην πραγματικότητα να κερδίσετε το δικό σας branch 2310 323 84. Οι γραφές άνοιξαν και σας περιμένουν.

0: Στη γραμμή έχουμε την Ράνια. Καλησπέρα, Ράνια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Από Βέρη, από τη Ράνια και τον Αντώνη.
0: Α, τέλεια. Να σας πω, Ράνια, ουρανία δηλαδή.
1: Ουρανία, βέβαια.
0: Ωραία, ουρανία, γιατί δεν Ράνια. Ουρανία, ωραία, εγώ ουρανία θα σου φωνάζω.
1: Κοίταξε, μπορείτε να με φωνάζεις ουρανία, μπορείτε να με φωνάζεις και Σελέστα, άμα πιάσουμε και εκτός ελληνικών συνόρων.
2: Εσύ, Ράνια, αυτό που τους δίνεις το δικαίωμα να σου αλλάζουν το όνομά σου έτσι όπως το έχεις επιλέξει, να σου πω, πρόσεχε μην το κολλήσεις και σε άλλες. Γιατί εμένα, σου πούμε, δεν μου αρέσει να μου πειράζουν το όνομα. Δηλαδή, όλια με λένε τώρα από πού βγαίνει και πώς θα με φωνάζεις. Όχι, όλια θα με φωνάζεις, αυτό έχω επιλέξει. Ράνια.
1: Αυτή την απορία για το όνομά σου την είχαμε χθες και φαντάστηκε από το Ολυμπία, αλλά δεν ξέρω.
2: Όχι, είναι Όλγα Αναστασία. Αλλά στο Όλγα, ας πούμε, δεν γυρνάω, τσατίζομαι. Κιόλας. Καλά, εγώ είμαι και ξινός άνθρωπος, άσε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε για κάτι γλυκό. Πάμε να παίξουμε για Fluffy Brunch, πλατεία Ναυαρίνου 10. Τον έχω μάθει το δρόμο για Βέρεια, είναι 40 λεπτά. Άρα πετιέστε, δεν ξέρω με ποιον. Κάτσε πρώτα να κερδίσουμε όμως. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Θα έρθετε πλατεία Ναυαρίνου 10 στη γειτονιά μου να απολαύσετε Fluffy Brunch με συνεφένια pancakes με ανατρεπτικές και παραδοσιακές γεύσεις. Αν είσαι έτοιμη, είμαι και εγώ για τις τρεις σου λέξεις.
1: Είμαι έτοιμη, φύγαμε.
0: Σταματάει λοιπόν η μουσική και πάμε να ακούσουμε τις τρεις λέξεις από την Όλια.
2: Αστέρια, παυσίπονο, λάκκος.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου, Ράνια.
1: Εχθές που περπατούσα το βράδυ, έπεσα σε ένα λάκκο. Ζαλίστηκα τόσο πολύ που πήρα παυσίπονα, έπεσα τα νάσκελα και έβλεπα τα αστέρια.
0: Καλά, αλλού. Εντάξει, ουρανία μου, μπράβο, ρε, εσύ.
2: Να σου πω κάτι, το απογείωσε.
0: Κανονικά.
2: Το απογείωσε. Έχει ήδη κλείσει ο σύζυγος τη θέση του, νομίζω. Το έχει προαναγγείλει αυτό.
1: Ήδη τρίβει το τιμόνι για Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Ουρανία και Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έτσι, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Όλοι οι νικητές ενημερώνεστε από το εμπορικό τμήμα του 89 Rainbow. Δεν θέλω να ανησυχεί.

0: Είναι ένα θέμα που μας καίει όχι μόνο στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show, οπουδήποτε και αν στρέψουμε το βλέμμα μας, διότι okay, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online.
1: Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
1: Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Z.
0: Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
1: Παράλληλα, το εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Με γρήγορες κινήσεις βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω. Έχουν ανοίξει χάρτες, είμαστε πανέτοιμοι, πάμε.
0: Για κανένα λόγο δεν ανεβαίνετε στην περιφερειακή από δυτικά προς τα ανατολικά. Έχει διευρυνθεί το μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι ακραίο. Ξεκινάει λίγο μετά την Ευκαρπία και λίγο πριν την συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή και πάει μποτιλιαριστά μέχρι και την Πηλαία. Αν μόλις μπήκατε στην περιφερειακή, φύγετε. Από Πολύχνη, από Νεάπολη, από Επταπύργιο, από οπουδήποτε. Φύγετε από την περιφερειακή οδό. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στην περιφερειακή αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως μας ταλαιπωρεί αρκετά ο περιφερειακός, αλλά τα έργα προχωράνε γρήγορα.
0: Προχωράνε, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απάνθρωπο και καίνε οι άνθρωποι εγκεφαλικά κύτταρα μόνο που είναι εκεί πέρα.
1: Okay, πάμε να δούμε τα του καιρού. Εντάξει, για σήμερα έτσι θα έχουμε αίθριο καιρό. Βέβαια, προβλέπονται κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχούλες. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο Rainbow Morning Show εδώ φυσικά στον 89 Rainbow.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
6: οχ,
5: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 89 Rainbow.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο. τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δημήτρη, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψώνια?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γιατί αυτή η Παρασκευή μου μοιάζει με Δευτέρα. Να, μια πιθανή ερώτηση της ημέρας. Δηλαδή είναι Παρασκευή. Θα έπρεπε να είμαι χαλαρή, τα παιδιά μου να κάνουν αυτά που πρέπει και όχι να έχω ξεκινήσει τη μέρα μου έτσι.
1: Γι' αυτό σου μοιάζει με Δευτέρα. Κατάλαβες. Ναι, γι' αυτό δεν πάρουμε αυτή την απίθανη. Πάμε σε άλλες παιδιά, λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Αυτά είναι η καθημερινότητα τώρα.
0: Για πες.
1: Ναι, μερικοί βέβαια δεν το καταλαβαίνουν την καθημερινότητα και εκνευρίζονται, αλλά δεν πειράζει.
0: Εγώ είμαι αυτή η μερική, ναι, να ξέρετε.
1: Πάμε στα άλλα τώρα. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που κάνει ο μέσος άνθρωπος, που θα κάνει μάλλον ο μέσος άνθρωπος και φέτος πάνω από 700 φορές.
0: Χαστουκίζει το παιδί του στο μυαλό του. Νοητά. Δηλαδή με το που ακούει την κοζάνα, φαπ, του ρίχνει μια. Νοητά πάντα. Νοητά. Ναι.
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Πάντως είναι κάτι που κάνει, θα κάνει και φέτος ο μέσος άνθρωπος πάνω από 700 φορές.
0: Χάνει κάτι πολύ σημαντικό. Τα κλειδιά του, το κινητό του.
1: 6943-80-80-89. Δεν μου αποσπάς την απάντηση, ό,τι και να κάνεις.
0: Έλα ρε, γιατί.

0: Εσείς δεν έχετε απαντήσει στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, την οποία τον θύμισα τη μαστίγω.
1: Δεν τη θυμάσαι, πριν από λίγο την είπαμε.
0: Δεν θυμάμαι πόσα ήταν.
1: Λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος θα το κάνει αυτό και φέτος περισσότερες από 700 φορές.
0: Μπράβο, 700 φορές. Ναι. Εσείς τώρα δεν έχετε απαντήσει εδώ. Έχετε εξομολογηθεί να ανοίξει το ψυγείο χωρίς λόγο, λέει ο Γιώργος. Ναι. Η Κατερίνα εντωμεταξύ απαλού λέει να πάει στο ψυγείο για επίσκεψη με τα μεσονύκτια. Ναι. Να κοιτάξει το κινητό του, λέει η Μαρίνα. Να πει από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα, λέει ο Θεόφιλος. Να πατήσει σνούζ στο ξυπνητήρι.
1: Να ζητήσει συγγνώμη ενώ δεν φταίει η Σοφία. Ναι. Να αγνοήσει τηλεφώνημα, ρωτάει. Πέτρο μου, γιατί ρωτάς να αγνοήσει τηλεφώνημα?
0: 700 φορές. 700 φορές πολύ, το δίνει
1: όλο το χρόνο, 700 φορές, δηλαδή παραπάνω από μια φορά τη μέρα.
0: Όπω πραγματικά, δύο φορές την ημέρα.
1: Δύο φορές την ημέρα.
0: Καλά, ποιον δεν θες να μιλήσεις? Πες λίγο, Πέτρο, ποιον δεν θες, ποιον αποφεύγεις, παιδί μου?
1: Να λέει 5 λεπτά ακόμα, 5 λεπτά ακόμα. Για οτιδήποτε, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που έλεγε η φίλη για το σνουζ. Το οποίο τι 700 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο είναι 5 φορές την ημέρα.
1: Όχι, 700 φορές την ημέρα είναι. Σήμερα το πρωί, αν με έβλεπες εμένα πόσες φορές το έκλεισα, καλά, δεν το συζητάμε. Εντάξει.
0: Οπότε δεν το έχουμε.
1: Οπότε δεν το έχετε βρει, παιδιά. Δεν το έχετε, ήταν πάρα πολύ απλό, αλλά δεν το έχετε σκεφτεί. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε. Δεν πειράζει, να σου το πω εγώ. Είναι να λέει, παιδιά, όχι.
0: Να λέει όχι.
1: Να λέει όχι.
0: Καλά, μόνο 28 Οκτωβρίου εμείς σαν έθνος λέμε πόσα όχι εκείνη την ημέρα. Δεν μπορεί να μην τα πιάνουμε τα 700.
1: Δεν το όχι, μετράμε αυτό, δεν το μετράμε. Είναι η ειδική περίπτωση αυτή.
0: Μήπως είμαστε καλούλιδες και λέμε σε όλα ναι και μετά έχουμε νεύρα. Γιατί και αυτό παίζει σαν κατηγορία. Δεν ξέρω, παιδιά, το συζητήσουμε σε άλλη φάση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: 89 Rainbow Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 11.
1: Αν διαφωνείτε, μας το πείτε στο 6943-80-80-89. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες.
0: Και μαζί με αυτές, βέβαια, έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
1: Το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό.
0: Μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
1: Με την ενότητα Cosmos, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κάνουμε ασφάλεια, πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
1: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα.
0: Έτσι, κάθε έφηβος έχει έναν ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα από αυτού στο vodafone.gr.
0: Περισσότερα από εμάς στην επόμενη ώρα που, στην οποία ξεκινάει και η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
1: Κίνηση δεν θα με πας.
0: Θες κίνηση.
1: Έχω πληροφορίες για τον περιφερειακό.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Ναι, έχω.
0: Άμα έχεις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, μας στέλνουν οι ακροατές μας μηνύματα ότι σχετικά με τον περιφερειακό, το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το έχει προκαλέσει μια νταλίκα container. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λέξη, νταλίκα container. Στην έξοδο πανοράματος, η οποία έχει μπλοκάρει τα πάντα και εδώ ο φίλος Ανάση λέει δεν το βλέπει να λύνεται σύντομα. Οπότε προσπαθήστε να αποφύγετε αυτό το δρόμο και όλα τα υπόλοιπα θα πάνε μια χαρά.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Τι έπαθες.
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
7: Ταυτότητα έχεις.
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
11: 89 Rainbow.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Αν στο Σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
16: Αθλητική κατασκήνωση Σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
0: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα και καλώς ήρθατε αυτή την ανατρεπτική Παρασκευή στον 89 Rainbow.
4: Καλή σας ημέρα, η Όλια και ο Αντώνης στην τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show και φυσικά το 6943 80 80 89 είναι στη διάθεσή σας.
3: Για πάμε.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Rainbow Morning Show, το οποίο ανθίσταται σε όλες τις αναποδιές οι οποίες έχουν σκάσει σήμερα παρασκευιάτικα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πούμε την γυναίκα της ημέρας σήμερα.
0: Ποια είναι?
1: Θα μιλήσουμε για την Ντανιέλα Αμοντέι.
0: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις. Πολλοί τη μάθαν τώρα. Η Αμοντέι είναι η διευθύντρια, η CEO μάλλον, και συνιδρύτρια της εταιρείας Anthropic.
0: Ούτε την Anthropic.
1: Η εταιρεία Anthropic είναι η εταιρεία πίσω από το Claude. Είναι τελεία AI.
0: Το Claude είναι σαν το ChatGPT.
1: Είναι πολύ καλύτερο πλέον από το ChatGPT. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα η εταιρεία χτύπησε 1 τρισεκατομμύριο, παρακαλώ, σε valuation, πώς το λένε αυτό στην Αμερική. Εκτιμήσει πώς θα πάει στο μέλλον. 1 τρις. Ενώ η OpenAI που έχει το ChatGPT, μόνο 880 δισεκατομμύρια.
0: Okay.
1: Τώρα το θέμα ποιο είναι και μιλάμε για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Ναι, μεν είναι πρόεδρος αυτής της τεράστιας εταιρείας που σίγουρα θα συμβάλλει στο να διαμορφωθεί το μέλλον, έτσι φαίνεται, δεν έχει σχέση με την επιστήμη της των υπολογιστών.
0: Αλήθεια.
1: Ακριβώς. Η ίδια ήταν τελείως σε φιλολογία.
0: Α, έλα ρε εσύ, τι ανατροπή.
1: Καμία σχέση με την επιστήμη των υπολογιστών, τελείως σε φιλολογία και ίδρυσε με τον αδερφό της την Anthropic. Ίσως αυτό βοήθησε στο να γίνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
0: Παιδιά, αυτό είναι συγκλονιστικό, διότι στην εποχή που όλα δίνουν έμφαση στην τεχνολογία και στο να είμαστε, πώς λέγεται, εγγραμματισμένοι ψηφιακά, έρχεται δηλαδή στη μεγαλύτερη και πιο ανερχόμενη εταιρεία του πλανήτη αυτή τη στιγμή μια φιλόλογος να κρατήσει το τιμόνι και να την πάει να κόψει και πρώτη το νήμα. Φοβερό πράγμα. Ανθρωπιστικές επιστήμες για πάντα.

0: Έλα σε αυτά τα τριψήφια νούμερα που σηκώνει σε βάρη κτλ. Και πάμε στο νούμερο 13 στην Κουντουριώτου, Power Hot Yoga στην Καλαμαριά, είτε για Hot Yoga, είτε για Reformer Pilates.
1: Τρώμαξε, λέω τι λέει.
0: Ρε, όχι, τι λέω.
1: Όχι, έχει πολύ καλά λες, γιατί ναι. Ξέρεις τι, μετά τα τριψήφια τα νούμερα, κάνεις ένα Hot Yoga, μια Hot Yoga ή Pilates και στρώνεις χαρακτήρα.
0: Ακριβώς. Και στρώνεις και στάση σώματος και είναι και θερμενόμενος ο χώρος και να και αποτοξίνος και να και μεταβολισμός.
1: Δηλαδή είναι για όλους, δεν είναι τώρα μόνο για εμάς τους τεράστιους που σηκώνουμε πολλά κιλά. Αλλά και για εσάς που δεν ασχολείστε με τη γυμναστική.
0: Και τα απλά σπουργητάκια.
1: Μπράβο, σπουργητάκι, σε βλέπω απέναντι να κάνεις Hot Yoga. Μετά δεν μπορείς να πετάξεις βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Για πάρε το 2310-323-84, για τηλεφώνησε τώρα.
1: Όχι, δεν τηλεφωνείς τώρα. Viber θα παίξουμε, γιατί έτσι θέλω εγώ σήμερα. Δεν μου το κάνετε εμένα από ό,τι θέλετε.
0: Σας το είπα, αυτή η Παρασκευή είναι πάρα πολύ ανατρεπτική. Εντάξει, Viber.
1: Τίποτα, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. 6943-80-80-89, μη γελάς καθόλου. Εκεί θα παίξουμε πρώτη νότα.
0: Ωραία.

0: 6943-80-80-89. Απειλήστε. Έτσι όπως με κοιτάς, αυτό ένιωσα. Ακονίστε τα πληκτρολόγια, διότι εδώ ο κύριος Ζόκος μας απειλεί ότι δεν θα δεχτεί τηλεφωνήματα σήμερα.
1: Είπα, μήπως δεν το θυμάσαι.
0: Μόνο με μήνυμα.
1: Μόνο μήνυμα, παιδιά, μόνο μήνυμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ποιο τραγούδι παίζει σήμερα στην πρώτη νότα.
0: Είμαστε.
1: (6943-80-80-89) και έχετε στη διάθεσή σας 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ακούσετε το τραγούδι για να μας πείτε είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη. Και οι απαντήσεις έρχονται σε λίγο.

0: Καλώς ήρθατε. Με μεγάλο χαμόγελο σας υποδεχόμαστε όλους, αλλά όχι και με Δάφνες. Δάφνες μόνο το Ευάκι, το οποίο εντόπισε σωστά το ποιο ήταν το τραγούδι που συμμετείχε στην πρώτη νότα. Έχει ειδοποιηθεί ήδη γραπτά με μήνυμα στο Viber, όπως συμβαίνει πάντα με όλους τους νικητές.
1: Συγχαρητήρια πολλά στο Ευάκι. Και τώρα ελάτε να μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο που δίνει σήμερα, βέβαια, στους εφήβους την αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, αλλά.
0: Αλλά τι?
1: Ότι μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτηματικά. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δούνε, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα.
0: Πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodie.

0: πρόσφατα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 89 Rainbow.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Τι ωραίο Σαββατοκύριακο είναι αυτό το οποίο έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Είτε είσαι παιδί, είτε είσαι μεγαλύτερος. Έχω εντοπίσει, Αντώνη, δύο φοβερά events τα οποία θα γίνουν και τα δύο την Κυριακή. Το ένα είναι στην Τούμπα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, τις 10 το πρωί. Street mini volley αγοριών και κοριτσιών Τούμπα 2026. Και αν είστε αθλητικοί τύποι, αλλά όχι αυτού του είδους, μπορείτε να κατηφορήσετε προς την πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι σε μεγάλες κακέρες. Και αυτό είναι και λίγο συγκινητικό, διότι είναι φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αυτή Μάλιστα. η δράση. Οπότε δύο δράσεις αυτή την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και οι δύο.
1: Ωραίες δράσεις, διαφορετικές δράσεις, διαφορετικές γειτονίες. Γιατί συνηθίζουμε αυτά τα όσα έχουν να κάνουν με βόλεϊ, αθλητισμό κτλ. Να γίνονται στο κέντρο της πόλης. Τώρα βλέπουμε ότι μεταφέρονται
0: στην Τούμπα.
1: Mm-hmm. Εξαιρετικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το σκάκι θα κονίσουμε και λίγο τον εγκέφαλό μας.
0: Λίγο όμως, παιδιά, γιατί θα είναι και Κυριακή.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λίγο πριν φύγουμε, να επισημάνουμε ότι το ίντερνετ είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους.
1: Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να επιλογούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από διάφορες ενότητες, όπως η ενότητα Κόσμος, ας πούμε, όπου μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Υπάρχει και η ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals. Έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους.
1: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα γι' αυτό μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα εμείς να σας χαιρετήσουμε, διότι το Rainbow Morning Show σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη πρέπει να φύγει.
0: Δεν ήξερα ότι είμαστε μέσα του μήνα εντωμεταξύ. Τώρα το συνειδητοποιώ. Όλο ένα και προς το καλοκαίρι. Κάθε ώρα μας φέρνει πιο κοντά. Μαρία Μανατίδου, από τις 11 και μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Από τις 2 μέχρι τις 6 Νίκος Μπογιατζής. Από τις 6 μέχρι τις 10 Θανάσης Μωραήτης.
1: Non-stop αγαπημένη μουσική όλο το Σαββατοκύριακο. 89 Rainbow επιτυχίες. Και τη Δευτέρα, ακριβώς στις 6, Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα. Να περάσετε τέλεια, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.
0: Και μην ξεχνιέστε, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο οδηγεί σε μια ακόμα πιο ωραία Δευτέρα, στην οποία θα σας περιμένουμε εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: 89 Rainbow.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Η ιδιαίτερα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
3: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μανάρια, μωρούλια, λουλούδια μου. Πήγε 15 του Μάη. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Μαρία Μαραντίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Πρωινό Παρασκευής. Το καλύτερό μας. Ανοιξιάτικο, ηλιόλουστο. Και όσο γίνεται χαρούμενο.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, γιατί τέλειο δεν υπάρχει, προτείνω, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο, να φτιάξετε μια μικρή γωνιά που να σας ηρεμεί. Εγώ έχω φτιάξει μια στο σπίτι μου, έχει πολλά βιβλία, είναι έτσι. Έχω βάλει και ένα καναπέ μεγάλο δίπλα στη βιβλιοθήκη και είναι η γωνίτσα μου εκεί, η μεριά μου. Ένα βιβλίο, ένα κεράκι, ένα ποτήρι νερό, ένα βάζο, ένα λουλούδι. Δεν χρειάζεται να έχουμε το τέλειο σπίτι ή το τέλειο μπαλκόνι. Μπορούμε να φτιάξουμε και στο μπαλκόνι τώρα που άνοιξε ο καιρός. Χρειάζεται ένα σημείο που να μας λέει ότι εδώ είναι η γωνιά μας, είναι το μέρος μας, εδώ μπορούμε να ανασάνουμε ελεύθερα.

Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, θέλω να ξεκινήσω με την πιο αισιόδοξη είδηση που διάβασα σήμερα, που με περιλαμβάνει. Συγγνώμη, είναι τελείως υποκειμενική η καλή είδηση, γιατί διαβάζω εδώ ότι 3 είναι τα ζώδια που μπαίνουν σε ερωτικό restart μέχρι τέλος Μαΐου και συμπεριλαμβάνομαι σε αυτά Ζυγή, Σκορπιέ και Ιχθύες. Τα άστρα λένε ότι αυτά τα 3 ζώδια μέχρι το τέλος του μήνα θα δουν χαΐρι στην ερωτική του ζωή και κάποιοι θα βρουν τον έρωτα, κάποιοι θα βρουν βάθος, πάθος. Κάποιοι άλλοι απλώς θα σταματήσουν να απαντούν σε ανθρώπους που γράφουν τι κάνεις στις 12:47 το πρωί. Και αυτό, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι ήδη μια τεράστια πρόοδος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλους. Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Δεν ξέρω τι σχέδια έχετε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ πρέπει οπωσδήποτε να κατεβάσω καλοκαιρινά. Πρέπει να βγουν τα καλοκαιρινά, παιδιά, γιατί έχουν αρχίσει ήδη οι ζέστες και είμαι με χειμωνιάτικα ακόμα. Και πρέπει να βγουν τα καλοκαιρινά, που είναι μια από τις πιο δύσκολες ιστορίες για μένα στη ζωή μου, στο σπίτι μου. Κάποιοι άνθρωποι πολύ τυχεροί που έχουν πάρα πολλές ντουλάπες και πάρα πολύ χώρο, δεν χρειάζεται ούτε να ανεβάζουν ούτε να κατεβάζουν. Εσάς σας ζηλεύω. Σας ζηλεύω πιο πολύ και από τους πλούσιους που έχουν κόσμο να τα κάνει αυτά. Γιατί τα ρούχα μου θέλω να τακτοποιώ μόνη μου και τα παπούτσια μου. Δεν ξέρω εσείς τι σχέδια έχετε για το σουκού. Εμένα με βλέπω μέσα στην ντουλάπα, κυριολεκτικά.

Ζεστούλα, ανοιξιάτικη Παρασκευή, παρόλο που χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης έβρεξε καταρρεκτοδός και μάλιστα δύο φορές. Μην ρωτάτε γιατί το ξέρω γιατί δεν με έπιανε ύπνος πάλι. Ας αφήσουμε αυτή την κουβέντα όμως. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα φτάσει μέχρι τους 23. Η υγρασία είναι στο 72%. Δεν είναι και λίγη. Δύο μποφοράκια νοτιοδυτική άνεμη και αύριο Σάββατο περιμένουμε 16 με 24 βαθμούς, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά αναμένουμε και μικρές βροχούλες, έτσι μικρές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το βραδάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στη Γιώτα που μου γράφει εδώ στο Viber με μηνυματάκι ότι έχει πολύ πονηρά σχέδια για το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει πήξει όλη την εβδομάδα, σε καταλαβαίνω, full. Και γενικά, όπως μαθαίνω, από ένα πειραματάκι που έγινε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γιατί μπήκε ένα στρεσόμετρο σε 1023 κατοίκους της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης και το 57% παρουσίασε αγχώδη συμπτώματα, 46,5% καταθλιπτικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ το μέσο σκορ στρες ήταν 48,53%. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να βρίσκουμε συνεχώς τρόπους για να ξεφεύγουμε, να περνάμε καλά, να ηρεμούμε, να χαλαρώνουμε και να προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε συνεχώς μονίμως δυσάρεστα πράγματα και ειδικά την επικαιρότητα, η οποία

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: 89 Rainbow.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Παρασκευής, 15 του Μάη. Είστε φυσικά σωστά, σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 2. Και σε λίγο θα σας πω ποιο είναι αυτό το μικρό μυστικό το οποίο μπορεί να δυναμώσει το δεσμό ενός ζευγαριού. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά δεν πάει το μυαλό σας.

αυτή η απλή γλυκιά κίνηση που μπορεί να δυναμώσει ένα ζευγάρι είναι η αγκαλιά. Δεν είναι μόνο η τρυφερότητα. Η αγκαλιά, να ξέρετε, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί, βοηθά στη μείωση του στρες, ανεβάζει τη διάθεση, δίνει αίσθημα ασφάλειας, ρίχνει τους τόνους μετά από καυγάδες και γενικά ενισχύει τη σύνδεση μέσα στη σχέση. Μάλιστα, όσο πιο παρατεταμένη είναι η αγκαλιά, δηλαδή ιδανικά πάνω από 20 δευτερόλεπτα, είναι τόσο πιο δυνατά, πιο έντονα τα ωφέλη. Η πιο δυνατή κίνηση σε μια σχέση δεν είναι ούτε ένα μεγάλο δώρο, αν και πάντα είναι ευπρόσδεκτα, να το ξέρετε, ούτε το τέλειο μήνυμα, ούτε το που θες να πάμε διακοπές, και αυτό είναι ευπρόσδεκτο, αλλά η πιο δυνατή κίνηση είναι σίγουρα μια αγκαλιά, μια κανονική, ανθρώπινη, ζεστή αγκαλιά, από αυτές που λένε χωρίς λόγια «Είμαι εδώ, είμαι εδώ και μη σε νοιάζει τίποτα».

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Η εβδομάδα που μας πέρασε, η εβδομάδα που τελειώνει, μας έχει αφήσει ένα βαρύ συνέστημα στην καρδιά, αλλά παράλληλα έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση που έχει να κάνει με την εφηβική κατάθλιψη, η οποία δεν φαίνεται πάντα όπως την φανταζόμαστε. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα αυτές τις ημέρες και έχω συζητήσει με κάποιους φίλους που είναι στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, και αυτό που λένε όλοι είναι ότι η εφηβική κατάθλιψη δεν φοράει πάντα μαύρα. Ούτε τα παιδιά κλείνονται πάντα σε ένα δωμάτιο. Μπορεί να είναι χαμογελαστά, μπορεί να ανεβάζουν stories, να γράφουν καλά στα διαγωνίσματα, να τα ρωτάς τι κάνεις παιδί μου, είσαι καλά, να σου λένε ναι όλα καλά μαμά, μπαμπά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να χρειάζεται και πρέπει να κοιτάμε λίγο πιο βαθιά, όχι με πανικό, όχι με ανακριτικό ύφος, αλλά να είμαστε παρόντες. Μερικές φορές ένα παιδί δεν χρειάζεται να του πούμε αμέσως μην το σκέφτεσαι αυτό, μη στεναχωριέσαι. Πρέπει να αντέξουμε και να ακούσουμε. Αυτό είναι που χρειάζονται περισσότερο τα παιδιά μας. Και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές και εμείς οι γονείς νιώθουμε έτσι ενοχές και ξέρουμε ότι δεν κάνουμε καλά τα πράγματα πάντα, αλλά πάντα υπάρχει χρόνος για να διορθωθούν τα πράγματα και κυρίως να νοιαστούμε, να δείξουμε στα παιδιά μας ότι νοιαζόμαστε για αυτά και ότι τα ακούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα.
1: Έπαθες.
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μέρει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: 89 Rainbow.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
17: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
16: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
17: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
16: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή ήταν η Alana Miles, υπέροχη, και το Black Velvet. Θα πάμε τώρα σε γαλάζια χρώματα, γιατί θα μιλήσουμε για γαλάζιες σημαίες για το 2026. Η Ελλάδα πήρε και φέτος πολύ δυνατή θέση. Συνολικά βραβεύτηκαν 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η χώρα μας παραμένει δεύτερη παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Και η γαλάζια σημαία φυσικά δεν αφορά μόνο τα καθαρά νερά, αφορά και άλλους παράγοντες: οργάνωση, ασφάλεια, προσβασιμότητα, πολύ σημαντικό, καθαριότητα, περιβαλλοντική ενημέρωση και φυσικά προστασία της ακτής. Πρώτη και καλύτερη, φυσικά, ποια άλλη, η Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, παιδιά, ό,τι και να λέμε, όσο και να γκρινιάζουμε. Ενώ στην κορυφή των περιφερειών βρίσκεται η Κρήτη.

λίγο και στα της Eurovision, γιατί έχουμε και τελικό αύριο Σάββατο και πολλά σχέδια για το πώς θα τον παρακολουθήσουμε. Μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη και την πρόκριση του Ακύλα, παραμένει πολύ ψηλά στα στοιχήματα. Η Ελλάδα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση για την νίκη. Στον τελικό προκρίθηκαν επίσης χώρες όπως η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία κλπ. Τα στοιχήματα βέβαια δείχνουν τάση και hype, δεν δείχνουν αποτέλεσμα. Και θέλω να σας πω εδώ ότι το τραγούδι της Φιλανδίας, αν δεν υπήρχε τόσο πολύ στα στοιχήματα, δεν νομίζω ότι θα ασχολούμασταν και πάρα πολύ με αυτό. Γιατί αν με ρωτήσετε, για μένα

εκτός από τον Αλκύλα φυσικά για την πρώτη θέση. Ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ φέτος είναι αυτό της Γαλλίας, το οποίο είναι κυριολεκτικά τραγουδάρα. Ο Ακύλας πέρασε στον τελικό. Εμείς στηρίζουμε εννοείται Ελλάδα. Στηρίζουμε και Κύπρο, φυσικά. Ντουσπουά, ξέρετε.

Δεν ξέρω τι σχέδια έχετε εσείς για τον αυριανό τελικό της Eurovision, αν θα το παρακολουθήσετε ή όχι. Εμένα πάντως είναι η καλύτερη μου και ειδικά όταν μαζευόμαστε σε σπίτια φίλων και παραγγέλνουμε πίτσες, πίνουμε κρασάκια, κάνουμε στοιχηματάκια μεταξύ μας, βγάζουμε τελική πεντάδα, τελική δεκάδα και φυσικά το καλύτερό μου όταν σχολιάζουμε τις συμμετοχές των άλλων χωρών χωρίς να υπάρχει αυτολογοκρισία.

0: Ready, set, go.
1: Πόσα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Η Κώτα έκανε τη σως ή η σως την Κώτα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις,
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: 89 Rainbow.
14: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβει.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
17: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά.

σε μας. Skouraskamp.com. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Κάποιοι γκρινιάξατε ότι δεν το είπα το πρωί. Όντως δεν το είπα. Το λέω τώρα. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μία η ώρα στο μεσημεράκι της Παρασκευής, 15 του Μάη. Με υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μαρία Μανατίδου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 και σε λίγο θα μιλήσουμε για ιαπωνική pop κουλτούρα και για μία καλλιτέχνηδα η οποία κάνει κάτι πολύ παράξενο.

Empty Rooms και εμείς θα μιλήσουμε τώρα για άδειες αίθουσες, γιατί σήμερα Παρασκευή ήταν το τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου θα γίνουν από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου, τρίτη λυκείου για πολιτήριες από 18 έως 25, ενώ οι πανελλαδικές 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από 16 έως 25 Ιουνίου. Καλή δύναμη στα παιδιά, καλή δύναμη στους γονείς, στους μεγάλους, υπομονή, όλα θα πάνε τέλεια, όλα θα πάνε καλά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στην Ιαπωνία και θα μιλήσουμε για την περίπτωση της Χαρίντα Ματσουμότο, η οποία είναι ένα underground idol της χώρας και είναι underground και idol για δύο λόγους, γιατί προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, επειδή ουσιαστικά μέσα στο act που κάνει, αυτό που επιτρέπει στους θαυμαστές της είναι να μυρίζουν τις μασχάλες της μετά τις εμφανίσεις της. Το θέμα γενικά δεν παρουσιάζεται μόνο ως viral, είναι και ένα θύγμα πίεσης που νιώθουν οι καλλιτέχνες στην Ιαπωνία, γιατί είναι μικρές οι σκηνές, λίγα τα χρήματα, τεράστιος ο ανταγωνισμός, γενικά πρέπει να κρατούν τους φανατικούς διαρκώς κοντά τους, αλλά η Ματσουμότο το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα πλήρωνε για να μυρίσει τη μασχάλη μιας καλλιτέχνηδας μετά από το performance της, αλλά άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και κυρίως του Ιάπωνα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
12: οχ,
11: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Kate Blanchett, η οποία ετοιμάζει ως παραγωγός αυτή τη φορά το ντοκιμαντέρ Fashion Police, βασισμένο στο βιβλίο της δημοσιογράφου Dana Thomas, που έχει τον τίτλο The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes. Η ταινία εξετάζει ουσιαστικά την γρήγορη μόδα, το fast fashion, όχι μόνο ως βιομηχανία ταχύτητας, φθηνού ρούχου και υπερκατανάλωσης, αλλά και ως ένα σύστημα το οποίο έχει τεράστιο περιβαλλοντικό και ανθρώπινο κόστος. Στόχος όμως δεν είναι μόνο η καταγγελία. Το ντοκιμαντέρ γενικά αναζητά και όσους προσπαθούν να αλλάξουν τη μόδα, γιατί, okay, βλέπουμε, ξέρουμε, καταγγέλουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να αλλάξουμε τη μόδα από μέσα και πώς μπορούμε έτσι με βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές να αφήσουμε ένα καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας.

22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, με την υγρασία να πιάνει 70%. Δύο μποφοράκια νότιο-δυτικός ο άνεμος, μέχρι και τους 23 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Ενώ για το Σαββατοκύριακο έχουμε πρόβλεψη για καλές θερμοκρασίες. Για αύριο Σάββατο 16 με 24 και την Κυριακή 14 με 26. Υπάρχουν όμως και προβλέψεις για ασθενείς βροχούλες μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως το βράδυ του Σαββάτου.

Runaway Bon Jovi, Runaway κι εγώ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν διαλέξετε να κάνετε. Να βγείτε με φίλους, να δείτε αύριο το βράδυ του Eurovision. Γιατί όχι, να στηρίξουμε την ελληνική συμμετοχή. Να περάσετε πολύ καλά. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 11. Πολλά φιλιά!

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: 89 Rainbow.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση? Κατασκήνωση.
11: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
12: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικροφωνό ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ μαζί, κλασικά, αγαπημένα, 4 ώρες ζωντανά. Δίπλα μου έχω την Nova και τα καλύτερα. Simple Minds έρχονται τώρα.

στον 89 Rainbow, φυσικά. Είναι η Genesis, Land of Confusion, αγαπημένο μας, όπως και το επόμενο από τους Europe. Γιορτάζουν 40 χρόνια από το Final Countdown και έρχεται περιοδεία με αρχή τον Σεπτέμβριο. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Toto με την Nova να φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη. 89 Rainbow.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow, Is There Anybody There, φυσικά Scorpions, ενώ λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Florence and the Machine, You've Got the Love. Δεν ξεχνάμε την ημερομηνία που τους υποδεχόμαστε στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, 14 Ιουλίου. Είναι η πρώτη μέρα του Eject Festival.

0: σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
2: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
2: 89 Rainbow.
0: Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
2: Και πες το.
0: 89 Rainbow.

89 Rainbow με No Doubt. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Γιορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
16: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στον 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Παρέα με τα καλύτερα, μπαίνουμε στο δεύτερό μας 60 λεπτό και το ανοίγουμε με Network.

Στον 89 Rainbow με Kiss, I was made for loving you, το κλασικό τους. Ενώ λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Muse, Feeling Good. Δεν ξεχνάμε, The Wow Signal, νέο άλμπουμ στις 26 Ιουνίου από αυτούς. Πάμε σε Pat Benatar τώρα στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Robbie Williams και με την Nova, η οποία φέρνει τον Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: 89 Rainbow.
11: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε Outlet τιμή. Έλα στο λιμάνι Σέντερ, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
13: οχ,
12: οπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στον 89 Rainbow με Metallica. Νιώσανε και με το παραπάνω τους περίπου 90.000 που βρέθηκαν το προηγούμενο Σάββατο στο ΆΚΑ, όπως δήλωσαν οι ίδιοι. Λογικό, ένας χαμός στη συναυλία τους. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση, χαμός αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και την Τριαδρία. Στην απέναντι πλευρά, δύσκολα τα πράγματα στο ύψος του Παπαγεωργίου και του 424. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες από περίπου την Αριστοτέλους μέχρι και

Rainbow με Rory Gallagher. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: πάθες.
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.

89 Rainbow και Queen, I Want to Break Free. Ενώ για τη συνέχεια έρχονται οι Red Hot Chili Peppers. Πούλησαν τελικά τα δικαιώματα του μουσικού τους καταλόγου για 300 εκατομμύρια δολάρια στην Warner Music Group.

0: Στον 89 Rainbow με Teddy Swims, νάτι και η ανανεωμένη λίστα από τους Βρετανικούς Times των πιο πλούσιων Βρετανών μουσικών. Έξω από το top 11 βρίσκεται ο Brian May, τον Queen, μέσα όμως στη λίστα. Για να δούμε τις άλλες θέσεις από το 11 μέχρι και το 1, τα ονόματα που μας ενδιαφέρουν εδώ στον 89 Rainbow. Λοιπόν, στην 10η θέση, Noel and Liam Gallagher, τον Oasis. Πιο πάνω στην 8η και την 7η, Keith Richards και Sir Mick Jagger, το Rolling Stones, αντίστοιχα. Στην θέση νούμερο 6, Sir Elton John, και στην θέση νούμερο 4, Sir Paul and Lady Nancy McCartney. Sir Paul McCartney, λοιπόν. Πόσο? Ναι, είναι εδώ στο 1 δισεκατομμύριο, ναι, καλά ακούσατε, 55 εκατομμύρια λίρες. Αυτά τα ολίγα από τον Sir Paul McCartney. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου στον 89 Rainbow, σε λίγο φέρνω Jack and Diane.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: 89 Rainbow.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στον 89 Rainbow με Mark Almond. Θέλει προσοχή ο περιφερειακός αυτή την ώρα. Στις 40 εκκλησίες περίπου με κατεύθυνση τα δυτικά, στην απέναντι πλευρά, στο ύψος ψηλότερα του Παπαγεωργίου, οκ. Okay. Επίσης, στα δυτικά προσέχουμε την Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης και της Νεάπολης αυτή την ώρα. T-Rex, Get It On στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

στον 89 Rainbow με U2, ενώ η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει η ταινία η εμπνευσμένη από τους Green Day με το τίτλο Nimrods, και έχει να κάνει με τύπους που κάνουν ένα road trip για να βρεθούν σε ένα show γύρω από τους Green Day την παραμονή της πρωτοχρονιάς, θα έρθει στις 14 Αυγούστου. Πιστεύουν ότι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους εκεί στη συναυλία. Πάμε σε κάτι κλασικό τώρα με τους Kansas, Dust in the Wind, στον 89 Rainbow.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
9: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ανοίγουμε Coldplay. Clocks. Έχουμε ακόμα 60 λεπτά. Πάμε.

Στον 89 Rainbow με Rolling Stones, Satisfaction. Εν τω μεταξύ ο γιος του Ozzy Osbourne, ο Jack, λέει ότι μέσα στο 2028 θα έρθει τελικά το βιογραφικό φιλμ που έχει να κάνει με την ιστορία του πατέρα του και της μητέρας του. Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, γυναίκα του Ozzy Sharon αλλά και μάνατζερ του, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αν όχι το μεγαλύτερο στην ιστορία του Ozzy. Θα μάθουμε περισσότερα σε 2 χρόνια με το φιλμ. Πάμε σε Σαντάνη.

0: 89 Rainbow και Lenny Kravitz. Αν θέλετε ένα αυτοκίνητο πόλης που να κάνει όλα όσα φαντάζεστε, τότε γνωρίστε το νέο Hyundai i20 με αποδοτικό κινητήρα 1000 Turbo GDI 90 ύπων, χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο, σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας. Το Hyundai i20 είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή και με τιμή από 18.190 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιόμετρων, το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Κλείστε ένα test drive στην Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, Miles & Bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: 89 Rainbow.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω.
16: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δημήτρη, για πού το βάλες?
20: Πάω κέντρο.
19: Α, στην αγορά για ψώνια?
20: Όχι.
19: Λαδάδικα για φαγητό?
20: Όχι.
19: Παραλία για καφεδάκι?
20: Ούτε.
19: Πού πας στο κέντρο?
20: Οτοβιζιόν για κταίο.
21: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
22: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

89 Rainbow με Elvis Presley. Νάτα και τα ευχάριστα για τον Elton John, ο οποίος αποκαλύπτει ότι έχει ηχογραφήσει νέο άλμπουμ. Το έχει ετοιμάσει, είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής και είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Επίσης λέει ότι δεν χάνω επαφή με νέες κυκλοφορίες, φροντίζω να μαθαίνω τι καινούριο υπάρχει γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Σωστό το βρίσκω. Αυτή είναι η Placebo, Song to Say Goodbye στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social. Πες το. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow, ο Paul Van Dyke, Let Go. Νίκος Πογιατζής καθημερινά μαζί σας, 4 ώρες από τις 2 μέχρι και τις 6. Το πενθήμερο Δευτέρα με Παρασκευή. Θανάσης Μωραΐτης, ακολουθεί ένα τελευταίο από εμένα, Englishman in New York και Sting, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής, αλλά πολλές ευχές και για ένα όσο το δίνεται. Το είπα. Ένα όσο το δυνατόν ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, από Δευτέρα ξανά μαζί.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
9: οχ,
8: οπς, ouch, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenicept δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: 89 Rainbow.
11: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
15: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα μαζί ως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε και με διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Σε λίγο Roxy Music, τώρα Asia, Hero of the Moment.

στον 89 Rainbow, In Excess και Never Tears Apart, αληθινή μουσική. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Υπομονή χρειάζεται η περιφερειακή οδός, κυρίως το ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα προς δυτικά καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Με κίνηση και το κέντρο αυτήν την ώρα και στη Λεωφόρο Νίκης αλλά και στην Εγνατία, όπως και στην 26η Οκτωβρίου. Χαμηλές ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Σε λίγο ακούμε Brian Adams, τώρα Anouk και Nobody's Wife στον 89 Rainbow.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Calling και Wherever You Will Go στον 89 Rainbow. Αυτή είναι η ώρα που πολλοί στην παρέα μας είναι σκεπτικοί γιατί δεν ξέρουν τι να παραγγείλουν για φαγητό. Μπορεί να μην ξέρεις τι θέλεις να φας, εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. DAY My Rewards Coupons για φαγητό και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: 89 Rainbow. Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow, αγαπημένο τραγούδι από Queen, Radio Gaga. Η σύζυγος του Ozzy Osbourne, η Sharon Osbourne και μανατζέρ του, εκμυστηρεύτηκε στο podcast του γιού της, του Jack Osbourne, ότι για ένα μήνα υπήρξε μάνατζερ και τον Queen. Μέχρι που ο Freddie Mercury συνάντησε τον παραγωγό των Queen, τον John Reed, το 1975 σε ένα πάρτι που διοργάνωσε η Sharon Osbourne και ο πατέρας της, που είχαν εταιρεία δημοσίων σχέσεων. Αν είναι το τυχερό σου, σε λίγο Rod Stewart, Baby Jane, τώρα Imagine Dragons και Believer στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, Nazareth και Love Hurts. Ένα τραγούδι που έγραψαν και ερμήνευσαν πρώτοι οι Everly Brothers. Το διασκεύασαν ο Roy Orbison, ο Jim Capaldi, η Cher, αλλά η πιο πετυχημένη εκτέλεση ανήκει στους Nazareth από το 1974. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από τη μέση, γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπίρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπίρα Μάμος εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
4: 89 Rainbow.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τι σκληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στον 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Καλησπέρα, μαζί ως τις 10 με την καλύτερη μουσική της πόλης και σε λίγο διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Yeah!

Στον 89 Rainbow, Sniff and the Tears και Driver Seat και ήρθε η ώρα να πάμε θερινό σινεμά. Στον θερινό κινηματογράφο Ναταλή, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, για να δούμε τη νούμερο 1 ταινία για μία ακόμη εβδομάδα στην Ελλάδα, Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2, αλλά και το θρίλερ Hocum ή ακόμη και το ρομάντζο The Drama με Ρόμπερ Πάτινσον και Ζεντάγια. Εσείς διαλέγετε ταινία και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση είναι να στείλετε το μήνυμα σας μέσω Viber στον 89 Rainbow στο 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow με Robbie Williams και Phil. Κάτι πολύ όμορφο έρχεται στη Θεσσαλονίκη και έχουμε πρόσκληση. Η μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia 89 Rainbow.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow, YouTube και Beautiful Day. Πραγματικά υπέροχη μέρα σήμερα. Αυτήν την ώρα με 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 75%. Για αύριο Σάββατο περιμένουμε συννεφιά και βροχοπτώσεις τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ την Κυριακή και πάλι λιακάδα με την θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Lenny Kravitz και Fly Away, τώρα Steve Miller Band και Abracadabra στον 89.

Doors και People Are Strange, η καλύτερη μουσική της πόλης, στον 89 Rainbow. Η Vive Chrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vive Chrome και το βάψιμο του χώρου τους, αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και θα απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις αποχρώσεις της Vive Chrome στο σπίτι τους. Δηλώστε συμμετοχή στο vivechrome.gr έως 30 Ιουνίου 2026. Σε λίγο ακούμε Dire Straits και Money for Nothing, τώρα Michael Jackson και Dirty Diana στον 89 Rainbow.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά?
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: 89 Rainbow.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για δύο ακόμη ώρες. Η τρίτη μας ώρα ξεκινά τώρα με Elton John.

Αγαπημένο τραγούδι από τους Τότο, Αφρικά, στον 89 Rainbow. Μας ακούτε με τον καλύτερο ήχο παντού, μέσα από τα ραδιόφωνά σας, μέσα από τα smartphone σας, χάρη στα app του 89 Rainbow για Android και iOS και βέβαια μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλησπέρα στην Χριστίνα, τον Θωμά, τον Κωνσταντίνο, την Αρετή, την Μιχαέλα, την Ιουλία. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089. Σε λίγο ακούμε Black Sabbath, τώρα Genesis και That's All στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: των 89 Rainbow, Rasmus και Living in a World Without You. Συνεχίζεται μέχρι τέλος του μήνα η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης, ο θεσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης, που δίνει βήμα σε ανεξάρτητες θεατρικές ομάδες, νέους δημιουργούς και πειραματικές φωνές για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αυτό το Σαββατοκύριακο η παράσταση 40+ στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, ένα θέατρο ντοκουμέντο για την αποτυχία, μια παράσταση που ακολουθεί μια κρίσιμη στιγμή στις ζωές τριών προσώπων με κοινό στοιχείο την ηλικία των 40 και τι δεν έχουν περάσει οι σημερινοί σαραντάριδες, απανωτές κρίσεις σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Σε λίγο και πάλι μαζί με Southside Johnny και Capture στον 89 Rainbow.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
7: Ξεκόλα.
8: 89 Rainbow.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ τι τύπος είσαι. Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλη αυτή η τύπη. Μαζί. Που ζεσταίνεται, υδρώνει. Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Police και Every Breath You Take στον 89 Rainbow. Νομικά μπλεξίματα έχει ο Neil Young με την εταιρεία μόδας Chrome Hearts, η οποία έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του ήδη από το φθινόπωρο του 2025, υποστηρίζοντας ότι ο Neil Young και η μπάντα του, Chrome Hearts, παραβιάζουν το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρείας, που το χρησιμοποιεί από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ. Ζητά αποζημιώσεις γιατί η χρήση του ίδιου ονόματος, όπως λέει η εταιρεία, από το συγκρότημα αυτό δημιουργεί σύγχυση στο κοινό. Η δισκογραφική εταιρεία του Neil Young και ο ίδιος δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση μέχρι στιγμής. Ωστόσο, θαυμαστές του Neil Young λένε ότι έχει τον άσο στο τσεπάκι του και αν πάνε δικαστικά θα αθωωθεί ο Neil Young, γιατί η φράση Chrome Hearts ήδη χρησιμοποιείται από αυτόν το 1976 στους στίχους του τραγουδιού Long May You Run. My My Hey Hey από τον Neil Young τώρα στον 89 Rainbow.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Whitesnake και Here I Go Again στον 89 Rainbow. Χρήστη και υπότη τον Νοέμβριο και δισεκατομμυριούχος τον Μάιο. Ο David Beckham έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η περιουσία του μαζί με εκείνη τη σύζυγου του, της Victoria Beckham, αγγίζει τα 1,2 δισεκατομμύρια λίρες, έρχονται πίσω μόνο από την οικογένεια του πρώην ισχυρού άνδρα της Φόρμουλα 1, Bernie Ecclestone. Σε λίγο ακούμε Pet Shop Boys, τώρα Led Zeppelin και All My Love στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: απόψε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με αληθινή μουσική.

Bob Dylan και Like a Rolling Stone στον 89 Rainbow. Τελικά έχει συμβεί σε όλους κάποια στιγμή να πας σε συναυλία αγαπημένου σου καλλιτέχνη και να μην ακούσεις τα τραγούδια που αγαπάς. Συνέβη στον Paul McCartney που πήγε σε συναυλία του Bob Dylan και ενώ περίμενε να ακούσει Like a Rolling Stone, Hurricane, The Times They Are Changing, δεν άκουσε τίποτα από αυτά. Προσπαθούσα να καταλάβω ποια τραγούδια παίζει. Εκτιμώ πολύ, λέει, τον Bob Dylan, αλλά πιστεύω ότι το κοινό, επειδή πλήρωσε, δικαιούται να ακούσει τα τραγούδια που αγαπά μαζί του. Σε λίγο ακούμε όπως Life is Life, τώρα Cyndi Lauper και Time After Time στον 89 Rainbow.

0: Bon Jovi και Have a Nice Day στον 89 Rainbow. Έρχεται μια ξεχωριστή ημέρα, Δευτέρα 18 Μαΐου, Διεθνής ημέρα μουσείων. Η Θεσσαλονίκη θα το γιορτάσει με ξεναγήσεις, εκδηλώσεις, με δωρεάν είσοδο σε όλα τις τα μουσεία. Και έχουμε αρκετά μουσεία στη Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Μόμους, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Ολυμπιακό Μουσείο και πόσα άλλα ακόμη. Σε λίγο επιστρέφω με Foreigner και Urgent στον 89 Rainbow.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Dan Wilson και Breathless στον 89 Rainbow. Και πριν από την μοναδική εμφάνιση των Iron Maiden στην Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο 23 Μαΐου στο ΆΚΑ, έχουμε ήδη στις αίθουσες ένα μουσικό βιογραφικό ντοκιμαντέρ δυναμικό, καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος από τις pub του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, με πρόσβαση σε επίσημα αρχεία, ανέκδοτο υλικό και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Σε λίγο θα ακούσουμε Christopher Cross, τώρα Queen και The Show Must Go On στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rolling Stones και Angie, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το ραντεβού μας και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα ακριβώς. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης και αυτό το βράδυ, αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Ένα τελευταίο τραγούδι από εμένα, David Bowie και China Girl. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.